0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: γκρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Α 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Α94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Αλφα 94,7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή μας. Τι γίνεται, παιδιά μου, πώς είστε, τι κάνετε? Τώρα, αν φανταστώ ότι Ιούνιο μήνα αρχίζω πάλι και αρρωσταίνω, ειλικρινά δεν θα το αντέξω. Ειλικρινά. Βέβαια θα μου πεις και αυτός ο καιρός έχετε ψυχολογικά του, ρε παιδί μου. Τα έχετε ψυχολογικά του, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια ξέρουμε ότι η Ευρώπη καίγεται και έχει πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να τις χαιρόμαστε εμείς αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εμένα τώρα τι μου έχει συμβεί? Έχω ξεκινήσει τη φλιαρία. Κρυώνω πάρα πολύ το πρωί. Είναι φυσιολογικό? Είναι Ιούνιο μήνα, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Όχι, πείτε μου. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky. Και είναι μια έκπληξη, έτσι, γιατί είχαμε μια μετακόμιση. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ποιος γράφει το σύριαλ? Έχουμε και τα αστρολογικά μας, έχουμε και τα σχεσικά μας, έχουμε και την σοφία της ημέρας. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα σου μιλήσω λοιπόν για τις μπλε ώρες. Η επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο Sky φέρνει μαζί της τις μπλε ώρες, τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, με έναν τίτλο που δεν λειτουργεί απλώς ως ατμόσφαιρα, αλλά ως κλειδί για όλα όσα πρόκειται να εξελιχθούν και να ξετυλιχθούν στην μικρή μας οθόνη. Στο κέντρο της ιστορίας του Ανδρέα Γεωργίου βρίσκονται ο Άγγελος και η Εύα, δύο άνθρωποι που δεν είναι ελεύθεροι, καθώς οι ζωές τους είναι ήδη δεμένες με άλλους γάμους, αλλά συναντιούνται μακριά από τα βλέμματα σε μια ώρα που μοιάζει να τους ανήκει αποκλειστικά. Λίγο πριν χαράξει, όταν η πόλη ακόμη κοιμάται και ο ουρανός παίρνει εκείνη τη βαθιά σχεδόν υπνοτική μπλε απόχρωση, ένας απαγορευμένος έρωτας έρχεται να ταράξει την prime time του Sky. Οι μπλε ώρες δεν περιγράφουν μόνο το χρονικό σημείο των συναντήσεων, ξέρεις, των κρυφών, περιγράφουν και την ίδια τη φύση αυτής της σχέσης, κάτι όμορφο, έθραυστο, προσωρινό. Έναν έρωτα που υπάρχει όσο κρατάει μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μπλε ώρες λοιπόν στο νέο πρόγραμμα του Sky. Ηθοποιεί ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η οποία είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ, μια θεοκουκλάρα. Αυτοί είναι δύο άνθρωποι που ζουν έναν κρυφό έρωτα. Όλα αυτά λοιπόν στο Sky, στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Μπλε ώρες.

Και αφού είχαμε κουβέντα για τα τηλεοπτικά μας, πάμε να μιλήσουμε για τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την συχνότητα του Sky. Η εκπομπή το έχουμε τελείωσε και βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει ο Κώστας Τσουρός την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε αυτό, πολλά παίζονται, πολλά ακούγονται. Νομίζω ότι παιδιά οι καλοί δημοσιογράφοι δεν χάνονται ποτέ. Θέλω να τα λέμε αυτά γιατί ξέρεις με αφορμή αυτό, το ότι ήταν μια εκπομπή ρε παιδί μου η οποία δεν είχε και πολύ καλά νούμερα, αλλά ο Κώστας Τσουρός είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας. Ναι, δεν ξέρεις, κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν κάνει πάρα πολλά νούμερα και ειδικά στο Sky που είναι ένα δύσκολο κανάλι με την έννοια ότι ο κόσμος το έχει συνδυάσει και πολύ με ενημέρωση, δεν σημαίνει ότι ο Κώστας Τσουρός δεν μπορεί την επόμενη χρονιά να στα νούμερα και να είναι και πάρα πολύ καλός. Καλός είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι καταρτισμένος, επαγγελματίας, το ξαναλέω, όμορφο παιδί, μια χαρά. Καμιά φορά παίζουν ρόλο και οι συνθήκες, αλλά και τα κανάλια.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Αλφα 94,7.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
4: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω έκπληξη, δεν έχω αστρολογικά. Έχω όμως μια πολύ ωραία συνταγή που βρήκα στο διαδίκτυο. Πολίτικος χαλβάς με βούτυρο κερκύρας, που μοσκοβολά, παράδοση και πορτοκάλι. Πολίτικος χαλβάς λοιπόν. Αν υπάρχει ένα γλυκό που κουβαλά αρώματα από παλιές κουζίνες και οικογενειακά τραπέζια και μυρωδιές από βούτυρο και κανέλα, σίγουρα είναι ο πολίτικος χαλβάς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω ότι είναι και σχετικά εύκολη και αν αγαπάς το γλυκό είναι μια υγιεινή επιλογή. Για το χαλβά θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο κερκύρας, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 70 γραμμάρια αμύγδαλο, 120 γραμμάρια χοντρό σιμιγδάλι, 120 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, 180 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Θέλουμε 1200 ml κατσικίσιο γάλα, 30 γραμμάρια σταφίδες, μία πρέζα ανθό αλατιού, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ξύσμα από ένα λεμόνι, κανέλα για το πασπάλισμα. Σε πολύ λίγο κάνουμε τη συνταγή.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να μαγειρεύει για σένα πολύ ωραίο γλυκό σήμερα. Κάνουμε έναν εξαιρετικό πολύτικο χαλβά με βούτυρο κερκύρας, κατσικίσιο γάλα και αρωματικά μπαχαρικά. Απογειώνει τη γεύση και δίνει ένα πιο πλούσιο και φίνο χαρακτήρα στο αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό. Και το καβουρδισμένο κουκουνάρι, τα αμύγδαλα και σταφίδες δένουν ιδανικά με το σιμιγδάλι, ενώ το ξύσμα πορτοκαλιού και λιμονιού χαρίζει φρεσκάδα και ένταση σε κάθε κουταλιά. Για το χαλβά, λοιπόν, είπαμε τα υλικά λίγο πριν. Για το αρωματικό γάλα θέλουμε μισή κουταλιά του γλυκού μαχλέπι, δύο δάκρυα μαστίχας, δύο κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, τρεις σπόρους κάρδαμο, ένα ξύλο κανέλας και μία βανιλίνη. Για το σερβίρισμα θέλουμε ξύσμα πορτοκαλιού και κανέλα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή, παιδιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να δυσκολευτείτε και πάρα πολύ. Εξαιρετική. Και νομίζω ότι ο χαλβάς πάει πάρα πολύ ωραία και με ελληνικό καφέ μερακλίδικο. Σωστά.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ζώδια ζηλεύουν περισσότερο στη σχέση τους. Τα ακτιτικά ζηλιάρικα και συναισθηματικά προσκολλημένα ζώδια είναι καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύς. Ζηλεύουν, αλλά σπάνια θα το δείξουν, ξέρουν να κρύβονται. Είναι οι κρυοί, οι υδροχόοι και οι τοξότες. Επιθυμεί το τέρι του να ανήκει μόνο σε αυτόν και σε αυτήν και θέλει να γνωρίζει τα πάντα, που πήγε και τι έκανε, και είναι γνωστή η βαθιά ανάγκη του να αισθάνεται ασφαλής. Αυτός είναι ο Ταύρος. Ζηλεύουν λιγότερο και απαιτούν σεβασμό της δικής τους ελευθερίας αλλά και του συντρόφου τους, δίδυμοι εγώκεροι. Τα λιοντάρια μισούν την προδοσία και την παίρνουν ως προσωπική προσβολή. Δεν ζηλεύουν γιατί δεν τους αρέσει να ανακατεύονται στη ζωή των ανθρώπων, ποτέ δεν θα αποκτήσουν παθολογική ζήλια. Ζυγή και Παρθένη. Καλά, εγώ διαφωνώ, γιατί και ζυγός είμαι και οροσκόπο Παρθένο έχω και ζηλεύω πάρα πολύ και είμαι και ιδιαιτέρως κτητική. Τέλος πάντων, τι λένε τα άστρα και τι λέω εγώ, δεν ξέρω ποιον θες πίστεψε.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αλφα 94,7.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να πούμε έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι εξεταστική περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν δίνεις εξετάσεις, αν έχεις ένα δύσκολο project, εάν πρέπει να κάτσεις να μελετήσεις, πρώτα πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου. Παιδιά, τα πάντα εξαρτώνται από τη διατροφή. Αν λοιπόν είμαστε σε φάση δύσκολη, είτε στη δουλειά, είτε σε εξεταστική, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στο σχολείο, δεν ξέρω, στις εξετάσεις μας, δεν παραλείπουμε πρωινό. Πίνουμε πάρα πολύ νερό γιατί καθαρίζει το μυαλό. Η αφυδάτωση, το ξέρεις ότι μειώνει τη συγκέντρωση. Αποφεύγεις πολλά γλυκά, πολλά junk food, γιατί δίνουν απότομη ενέργεια, την οποία μετά στη στερούν. Δηλαδή ανεβαίνει μεν η ενέργεια, αλλά μετά πέφτει απότομα. Μένουμε χαλαροί, μένουμε ψύχρεμοι, όλα θα πάνε καλά και αν δεν πάνε, προσπαθούμε ξανά. Αυτό δεν το ξεχνάς. Και φυσικά, παιδιά, είπα για νερό, είπα για να προσέχουμε τα γλυκά, αλλά δεν είπα για τον ύπνο. Ξεκούραση.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι όταν διανύουμε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, είτε αυτό είναι μελέτη, είτε αυτό είναι κάποιο project στη δουλειά, είτε αυτό μπορεί να είναι μια εξαντλητική εργασία, θέλω να στο συμπληρώσω με κάποιες τροφές που ενισχύουν το μυαλό, που ενισχύουν τον εγκέφαλό μας, που ενισχύουν τη συγκέντρωσή μας. Οπωσδήποτε, παιδιά, στη διατροφή λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο τόνος, όπως είναι ο σολομός. Οι ξηροί καρποί βοηθούν πάρα πολύ στον εγκέφαλο και οι σπόροι. Ειδικά τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα κάσιους, τα φρούτα, ειδικά τα μούρα, τα χρειαζόμαστε. Το γιαούρτι, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι δύσκολο στην καθημερινότητά μας, τα αυγά δίνουν δύναμη, έχουν πρωτεΐνη και μην τα φοβάσαι. Και τέλος και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Και βεβαίως πάλι εδώ θα σου πω για το πολύ πολύ νερό. Και τέλος πάντων, παιδιά, μια δύσκολη περίοδος είναι, μπορεί να θέλει λίγη έτσι παραπάνω συγκέντρωση, αλλά θα περάσει.

0: Όπα, κάτσε να πάρω μια δόση αργιάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Πάμε τώρα λίγο να προσέξουμε την υγεία μας. Γιατί, παιδιά, καλά και τα γυμναστήρια, καλός και ο ύπνος, καλή και η διατροφή, αλλά χρειαζόμαστε και μία ησυχία. Για να είμαστε λοιπόν υγιείς, χρειαζόμαστε ησυχία, χρειαζόμαστε να μένουμε και λίγο μόνοι, γιατί ο θόρυβος δεν βοηθάει καθόλου στην πνευματική ξεκούρασή μας. Θέλουμε το κινητό στο αθόρυβο για πάρα πολλές ώρες. Χρειαζόμαστε να κάνουμε περιπάτους, αλλά μόνοι μας, να ακούσουμε αυτή την εσωτερική φωνή, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να βρούμε τι θέλουμε. Όταν βρισκόμαστε συνέχεια με θόρυβο, είτε αυτό είναι στο αυτοκίνητο με δυνατή μουσική, πολύ δυνατή, είτε αυτό είναι στο σπίτι με δυνατή τηλεόραση, είτε θέλουμε συνέχεια να είμαστε έξω σε βαβούρα, οχλαγωγία, αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκουράζεται ο εγκέφαλός μας. Χρειαζόμαστε χρόνο με εμάς. Χρειαζόμαστε χρόνο ποιοτικό με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας. Χρειαζόμαστε τακτική ώρα ύπνου και τακτική ώρα ξυπνήματος. Χρειαζόμαστε καθημερινό χρόνο με ένα αγαπημένο βιβλίο, με το ραδιόφωνο μας.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: 94,7.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Α94,7.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδί ζωή σου.
5: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το break το διαφημιστικό. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κτίσουμε μια οικονομική ελευθερία. Θα σου πω κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες που μας βοηθούν πάρα πολύ να είμαστε οικονομικά καλά. Τι θα πει οικονομική ελευθερία? Θα πει να μην αγχώνομαι για τα χρήματά μου. Θα πει ότι έχω κάνει σωστό κουμάντο. Θα πει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Όχι, Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Το τέλος του μήνα ήθελα να πω. Πλησιάζει λοιπόν το τέλος του μήνα. Ναι, και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είδες τι ωραία που το έδεσα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιες συνήθειες. Καταγράφουμε κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Πληρώνουμε πρώτα τον εαυτό μας. Βάζουμε χρήματα στην άκρη πριν τα ξοδέψουμε. Επενδύουμε με συνέπεια. Ζούμε κάτω από τις δυνατότητές μας. Δεν χρεώνουμε πιστωτικές κάρτες και δεν δανειζόμαστε. Δημιουργούμε όσο μπορούμε πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Δεν εξαρτώμαστε δηλαδή μόνο από μία δουλειά. Σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα και ξοδεύουμε πάντα λιγότερα από όσα βγάζουμε.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Μανου Σάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε και έχουμε και πάρα πολλά κέφια. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε το σεβασμό. Δεν καλούμε κανέναν πάνω από δύο φορές αν δεν απαντάει. Δεν τον παρακαλάμε. Δεν γινόμαστε πιο φιλικοί από όσο χρειάζεται με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά. Δεν προσφέρουμε γνώσεις χωρίς να μας το ζητήσουν. Δεν το παίζουμε ξερόλες εν ολίγης. Μιλάμε λιγότερο και γινόμαστε λίγο πιο εχέμηθοι, πιο μυστικοπαθείς. Δεν αφήνουμε κανέναν να ξέρει τα σχέδιά μας, να ξέρει τα επόμενα βήματά μας. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το σεβασμό, αναζητάμε διαφορετικές πηγές εσόδων. Αυτό θα μας κάνει πιο ανεξάρτητους. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τα χατήρια των πάντων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλο τον κόσμο χαρούμενο. Κάνουμε μόνο ό,τι εμείς θεωρούμε σωστό, σύμφωνα με τις ηθικές μας αξίες. Και αν θέλουμε να κερδίσουμε σεβασμό, δεν ξεχνάμε να ευχαριστούμε όλους όσους μας πρόσφεραν αξία και αγάπη.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας στείλω μια ραδιοφωνική αγκαλιά, πολύ πολύ δυνατή. Εμείς θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αυτή που δεν θέλω να χάνουμε τίποτα και δεν θέλω να τη χάνεις κι εσύ, για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες. Λίγο πριν σας στείλω πολύ πολύ μεγάλο φιλί, θέλω να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, όσο γίνεται να περνάμε χρόνο στη φύση. Τα ωφέλη του να περνάμε χρόνο στη φύση, πάρα πολλά. Ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όταν βρισκόμαστε στη φύση, βελτιώνουμε την ψυχική μας υγεία. Μειώνουμε το άγχος, μειώνεται η κορτιζόλη. Όταν είμαστε στη φύση, αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D. Η φύση, είτε είναι βουνό είτε είναι θάλασσα, αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D, γιατί βλέπουμε ήλιο. Όταν είμαστε στη φύση, έχουμε καλύτερο ύπνο, έχουμε καλύτερη υγεία στα μάτια, δυναμώνει η καρδούλα μας, μειώνεται η φλεγμονή μας. Η φύση ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις και τέλος αυξάνει την ικανοποίηση από τη ζωή μας. Πολλά φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 94,7. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
0: Α94,7. Α94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Εσύ πώς είσαι, θέλω να μου πεις τώρα. Εμείς εδώ πάρα πολύ καλά, να είμαστε λοιπόν και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε για τις δύο επόμενες ώρες, όπως πάντα, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και κάποιος έλειψε, πού έλειψε, πώς έλειψε, το νιώθεις κι εσύ?

Πραγματικά ένα από τα πιο αυθεντικά πλάσματα του ελληνικού τραγουδιού είναι η Έλληνα Παπαρίζου, που ξεκίνησε τις πρόβες για την καλοκαιρινή της περιοδία Αλήθεια Τώρα, Summer 2026, λοιπόν σε εξέλιξη. Και προετοιμάζονται οι καλλιτέχνες που θα κάνουν διάφορες περιοδίες με συναυλίες και όλα τα σχετικά. Μαζί τους και η Έλληνα Παπαρίζου. Δεν θα την ακούσουμε τώρα, λίγο αργότερα, εδώ παρέα. Τώρα όμως ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σαφάρι λοιπόν, από τη Ρία Ελληνίδου. Τι λέτε, μήπως να πάμε έτσι προς Αφρική μεριά αυτό το καλοκαίρι? Θερμοκρασίες προμηνύονται πάρα πολύ ψηλές πάντως για την Ελλάδα. Και γενικά οι κρατήσεις δεν πάνε πάρα πολύ καλά στα ελληνικά νησιά. Οπότε δεν μας βλέπω ούτε για σαφάρι, ούτε καν για τα εδώ γύρω. Πραγματικά, ένας στους δύο Έλληνες, από ό,τι λένε τα τωρινά δεδομένα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν θα πάει καν διακοπές. Δεν θα ξεκουνήσει από το σπίτι του, από τη βάση του. Ό,τι κάνουμε στο γύρω-γύρω.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto

0: Precision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ναι, σε όλα, γιατί έτσι πάει το θέμα. Όταν θέλεις κάποιον ή κάτι πάρα πολύ, δεν υπάρχουν αντιστάσεις καθόλου, αρκεί να γίνει. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Είστε τύποι που λένε ναι σε όλα? Πάντως Σημαντό είπε ναι στην επιστροφή της στη μουσική και ήδη ακούμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι αρκετά χρόνια μετά το τελευταίο της. Ναι, αυτή είναι η Σημαντό που είχαμε αγαπήσει στα 90's, χαρταετός.

Πόσες φορές έχουμε νιώσει αυτό ακριβώς το πράγμα, ζωντανή σαν από θαύμα λοιπόν, και όμως όλα είναι μπροστά. Αυτό είναι έτσι θετική σκέψη, να σκεφτόμαστε τα όμορφα που μπορεί να κρύβει αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2026 που έχει ήδη ξεκινήσει, ακόμα και αν δεν κρύβει αυτό που λέμε διακοπές, έστω μία εβδομάδα κάπου που να αδειάσουμε πραγματικά, να αδειάσουμε ψυχή και μυαλό, πόσο το έχουμε ανάγκη. Δεν ξέρω, πραγματικά ονειρευόμαστε ένα νησί, ονειρευόμαστε μία σπηλιά κάπου να απομονωθούμε. Νομίζω όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η πληροφορία κάπου μας έχουν κουράσει.

0: δίδες ή καμιά στιγμή.
1: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένη αναμνηθεί, αιμορραγή με γονεϊκή ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή νοκάλευτη από πάμια. Μελαγχολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφτή η ροή, ομολογή είναι γρία. Θα πει ζητά να αγαπηθεί και αν αγαπηθεί και είναι τυφλή.

0: μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον, εδώ μιλάμε για το παρελθόν. Όμως πραγματικά πόσο διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα δύο. Είχα δει τις προάλλες μία ταινία της παιδικής μου ηλικίας, θα έλεγα, μιας και αναφέρουμε στο Fame, με την Irene Cara και όλους τους σχετικούς των 80s, των 90s, πότε ήταν ούτε που θυμάμαι, όταν την είχα δει πρώτη φορά. Πραγματικά δηλαδή μια υπόθεση που θα μπορούσε και τώρα να στέκει μια χαρά. Γιατί ναι, τα σενάρια είναι βγαλμένα από τη ζωή και με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνονται και ισχύουν. Αν σας δοθεί ευκαιρία να δείτε το Fame, πραγματικά ξαναδείτε το. Έχει τόσο ωραία μουσική, έχει τόσο καλούς ηθοποιούς που δεν τους ξαναείδαμε ποτέ πουθενά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αλφα 94,7.
0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φωτεινός έρωτας, έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και το Σάκη Ρουβά που φωτίζει τα πάντα, όχι μόνο τα μαγαζιά που γεμίζει, με την Νατάσα Θεοδωρίδου που ακολουθεί άλλωστε τον περασμένο χειμώνα. Είχαν μια πολύ ωραία σεζόν, αλλά φωτίζει τώρα και την τηλεόραση με το γνωστό σοου που κέρδισε μάλιστα την τελευταία φορά και που το είδα εγώ τουλάχιστον και ο Μέμος Μπεγνής που ήταν ολόιδιος όμως με τη Σοφία Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και όλα τα σχετικά. Πραγματικά όλοι τον αποθέωσαν τότε και τον Μέμο Μπεγνή και όλοι αποθεώνουμε και όλες οι ρουβίτσες διαχρονικά αποθεώνουμε το Σάκη Ρουβά.

Και μπορεί νωρίτερα να λέγαμε για το ότι οι Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές ένας στους δύο. Αλλά κάτι ξέρει και ο Νικηφόρος που λέει καλοκαίρι στην Ελλάδα θα παράσουμε ωραία φέτος στο νησί. Τα κοντινά στην Αθήνα νησιά βουλιάξαν. Φίλη μου που προσπαθούσε να βρει ένα εκείνο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εν πάση περιπτώσει μία-δύο διανυκτερεύσεις, δεν βρήκε ούτε καν, ούτε υποψία. Και το ψάχνε και λίγες εβδομάδες νωρίτερα έστω. Οπότε δεν ξέρω πόσο ειλικρινείς είμαστε στις απαντήσεις μας κάποιες φορές.

0: Με λίγα λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια τώρα και η Ξένια Κούρτογλου θα μας δώσει λίγη από τη γνώση της για να κάνουμε αυτή τη ζωή, τη δική μας ζωή, καλύτερη. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η σύνδεση με αγάπη είναι κορυφαία ανάγκη του ανθρώπου, γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι την αναζητούν σε όλη τους τη ζωή. Κάποιοι τη βρίσκουν και άλλοι δεν τη βρίσκουν ποτέ. Σήμερα θα μοιραστώ 5 σημάδια που σας δείχνουν αν έχετε βρει την αληθινή αγάπη ή όχι σε μια καινούργια γνωριμία. Στο νούμερο 1, νιώθετε μια ανεξήγητη έλξη. Θα νιώσετε μια επιθυμία να γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο, να μιλήσετε μαζί του, να πάτε κοντά του. Ξεχωρίστε αν βασίζεται σε κάποια λογικά κριτήρια ή προδιαγραφές που έχετε βάλει για τον ιδανικό σας σύντροφο ή αν πηγάζει από μια εντελώς ανεξήγητη εσωτερική σας επιθυμία. Η σύνδεση της καρδιάς είναι αυτό που αναζητούν όλοι οι άνθρωποι και είναι πέρα από κάθε λογική διεργασία. Γι' αυτό ακούστε την εσωτερική σας φωνή. Στην αληθινή αγάπη αυτή η έλξη δεν προέρχεται από εκλογήκευση, ούτε από το αν ταιριάζουν οι προδιαγραφές, οι ηλικίες και οι εξωτερικές συνθήκες. Έρχεται κατευθείαν σε ενεργειακό επίπεδο και το νιώθετε στον αέρα. Θυμηθείτε ότι η έλξη συμβαίνει, ενώ η σχέση αποφασίζεται. Στο νούμερο 2, εστιάστε στα όμορφα στοιχεία του άλλου. Χωρίς να αγνοείτε τις τυχόν δύσκολες πλευρές, νιώθετε μια φυσική τάση να μεγενθύνετε αυτά που σας αρέσουν στον άλλο άνθρωπο. Αισθάνεστε ότι βρίσκετε πολλά κοινά σημεία. Εκδηλώνεστε αυθόρμητα και αυθεντικά, χωρίς να σας νοιάζει να δείξετε κάτι που δεν είστε, και αυτό βγαίνει με φυσικότητα και σε εσάς και στον άλλον. Γρήγορα νιώθετε ότι είστε στο ίδιο μήκος κύματος και ξεκινάει η σύνδεση, σαν να μπαίνετε σε ένα καινούριο χώρο που είναι μόνο για εσάς τους δύο και ξεκινάτε ένα ταξίδι μαζί. Στην αληθινή αγάπη δεν υπάρχει ανταγωνισμός, τάση επίδειξης και παιχνίδια στρατηγικής. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η αγάπη. Στο νούμερο 3. Νιώθετε ο εαυτός σας και σας αρέσει ο εαυτός σας. Στις δυσλειτουργικές σχέσεις αυτό που συμβαίνει είναι η έλλειψη σεβασμού και εμπιστοσύνης και η τάση κριτικής και απόρριψης. Όταν όμως η αγάπη είναι αληθινή, αναπτύσσεται αμοιβαία αποδοχή και θετικότητα, χωρίς καμία προσπάθεια να αλλάξει ο ένας τον άλλον για να τον φέρει στα μέτρα του και στα καλούπια του. Όταν η αγάπη είναι αληθινή, ο ένας σύντροφος κάνει τον άλλον να νιώθει πολύ καλά με αυτό που είναι και του το δείχνει με κάθε τρόπο. Έτσι αναπτύσσεται μια αληθινή ελευθερία αυθεντικότητας που οδηγεί και τους δύο να οδεύουν συνεχώς προς μια καλύτερη εκδοχή τους. Γι' αυτό και η αληθινή αγάπη είναι θεραπευτική. Στο νούμερο 4, νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη. Η αληθινή αγάπη δεν σας βάζει σε αγωνία, ούτε σε φόβο, ούτε σε καχυποψία. Όταν αγαπιέστε αληθινά, νιώθετε μια γλυκιά βεβαιότητα πως βρήκατε αυτό που αναζητούσατε. Και έτσι μπαίνετε σε μια ροή ηρεμίας, όπου όλα γίνονται φυσικά, χωρίς εμπόδια και προβλήματα. Αναπτύσσετε μια βαθιά επικοινωνία μεταξύ των δύο, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν αυτόβουλα, χωρίς καμία επιβολή. Και στο νούμερο 5, θέλετε να δώσετε επειδή το νιώθετε και όχι για να πάρετε κάτι πίσω. Στην αληθινή αγάπη, η ευτυχία του αγαπημένου σας γίνεται αποστολή και προτεραιότητα και θέλετε να προσφέρετε ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο, χωρίς να σκέφτεστε καθόλου τι θα κάνει εκείνος για σας. Ασφαλώς και θα κάνει, γιατί θα καθρεφθιστείτε και θα τον εμπνεύσετε. Γιατί η πρόθεσή σας είναι να δώσετε χωρίς προσδοκίες, μόνο και μόνο επειδή το νιώθετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει και εσύ. Την παραδείγματο ζωή σου.
4: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αλληλούια, Ιούνιος 2026 και ένα καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζω αρκετοί έχετε κάνει και την πρώτη βουτιά. Και ένα καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζω αρκετοί έχετε κάνει και

νομίζω το τιμήσαμε το ελληνικό καλοκαίρι 2026 στη σημερινή εκπομπή. Με την Αναστασία το επιβεβαιώνουμε, με την Άννα Βύση και το Αιγαίο στο φινάλε το υπογράφουμε κιόλας νομίζω. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ ήμασταν παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια όπως πάντα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι.

0: Αλφα 94,7. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Αλφα 94,7.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Αλφα 94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Αλφα 94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
6: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Αλφα 94,7.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
4: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Είναι αυτά που ακούγονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Εγκαταλείπουμε τον Μάιο με την τελευταία του εβδομάδα, θα ακούσουμε τι παίχτηκε μεταξύ 25 και 31 Μαΐου 22η εβδομάδα του 2026, όπως πάντα. Ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στο νούμερο 1. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Σας επιτρέπω να ανοίξετε δυνατά την ένταση της μουσικής. Νούμερο 20, Πέτρος Ιακωβίδης,

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 17 νέο τραγούδι, το δεύτερο στον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων τραγουδιών. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Αλφα 94,7.
2: Αλφα 94,7. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
3: Αλφα 94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Σταθερά στο νούμερο 15, Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.

0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: 13η θέση, αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 12. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αλφα 94,7.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
6: Αλφα 94,7.
5: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
7: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
8: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 10. Τι κάνεις. Το υπέροχο ντουέτο με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.
9: Τι κάνεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 8η θέση, όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Greek Hits on the radio with Dimitris.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7 ο Αντώνης Παραράς. Α94,7.
2: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
0: Α94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
0: Α94,7.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Ανοίγει την πρώτη πεντάδα νούμερο 5 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.
4: Είδα το πρόσωπο.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 3. Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Άλλη μια φορά νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, είπες. Κορυφαίο τραγούδι της Ελλάδας στην 22η εβδομάδα του 2026.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να προσέχεις τον εαυτό σου, να περνάς όμορφα. Γεια χαρά!

0: 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
2: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα 94,7.
7: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Α94,7.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94κομέτα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα 94,7.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α.
2: Α94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλφα 94,7.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.